0: FM.
1: Σιτία FM.
2: Όταν πρόκειται για το αυτοκίνητο, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Γαρεφαλάκης Ηλίας.
3: Πώληση χονδρική και λιανική, μπαταριών, λαδιών, ανταλλακτικών, ηλεκτρολογικού υλικού, αναρτήσεων και παντός είδους φίλτρων. Αντιπροσωπεύουμε τις εταιρείες Castrol, Aral, Texaco, Monte Carlo Ιταλίας και πολλές ακόμα αντιπροσωπείες λαδιών για το αυτοκίνητο.
2: Πλήρης γκάμα σε μεταχειρισμένα και καινούργια ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε πώληση χονδρική και λιανική.
3: Διανομή και τροφοδοσία σε όλο τον ομό με ιδιόκτητα οχήματα και αποστολή στα γειτονικά νησιά. Γαρεφαλάκης Ηλίας. Εμπιστευτείτε μας το αυτοκίνητό σας για σούπερ καθάρισμα στο υπερσύγχρονο πλυντήριό μας με μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας.
2: Θα μας βρείτε στη Στρατή Καλογερίδη 17 στη Σιτία και στα τηλέφωνα 28430-26046 και 6948-263177.
3: Γαρεφαλάκης Ηλίας. Για ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, εμείς έχουμε τη λύση.
4: Τώρα θα μας βρείτε και στην Ιεράπετρα, στην Οδό Δημοκρατίας 85. Επίσης, νέο κατάστημα στις Μοίρες Ηρακλείου, στην Οδό Μάχης Κρήτης 18. Τώρα, σας περιμένουμε στην ολοκένουργια έκθεση αυτοκινήτων μας να διαλέξετε το μοντέλο που σας ταιριάζει.
1: Σιτία FM.

0: θέλω.
1: Προστατεύομαι από το παθητικό κάπνισμα. Ένας πρωτότυπος σχολικός διαγωνισμός για τάξεις 5ης, 6ης δημοτικού, γυμνάσια και λύκειο. Τα παιδιά οργανώνουν δράσεις και προτείνουν τρόπους ώστε να διασφαλίσουν το δικαίωμά τους στην υγεία τους. Προστατεύομαι από το παθητικό κάπνισμα. Με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας για όλα τα σχολεία της περιφέρειας Κρήτης. Μάθετε περισσότερα στο acapnistas.gr και στο acapnistas.blogspot.com. Προστατεύομαι από το παθητικό κάπνισμα.
2: Citia FM

0: listen.
1: Και οι δύο μου γονείς καπνίζουνε μέσα στο σπίτι. Κλείνομαι στο δωμάτιό μου, αλλά και εκεί τσουζούν τα μάτια μου. Την ώρα του φαγητού, όλοι καπνίζουν στο τραπέζι.
2: Το παθητικό κάπνισμα δεν συμβαίνει μόνο σε κλειστούς δημόσιους χώρους. Τα παιδιά και τα βρέφη είναι ανυπεράσπιστα στο σπίτι. Προστατέψτε τα. Μην επιβάλλετε στα παιδιά να εισπνέουν τον καπνό σας. Ακαπνίστας. Σύλλογος για την προστασία από το παθητικό κάπνισμα.
3: Συντία FM.

Ο κόσμος δίχως φρένο. Σε αυτά εδώ τα σύμπαντα δεν θέλει σαν κανένα. Με τα δικά σου χρώματα μου τσούρωσα τη λύπη. Προσφέρω το τρακάρισμα. Αν κάνεις το κομίτι, αν κάνεις το κομίτι.

0: 95,5.
1: Τοπικά δείχνει να κινείται και σήμερα ο δείκτης.
2: Πληροφορίες, πολλές πληροφορίες, ειδήσεις, σχόλια, κάθε μέρα και ξανά, ώσπου όλα μοιάζουν ίδια και εσύ τα προσπερνάς χωρίς καν να δώσεις σημασία. Αν όμως συναντήσεις κάτι στα αλήθεια σπουδαίο...
3: Είμαι ό,τι πιο γενναίο θα πετύχει σήμερα. Είμαι ό,τι πιο όμορφο θα δει σήμερα.
2: Μην προσπερνάς κάτι που αξίζει. Τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ σε χρειάζονται στο πλευρό τους.
3: Είναι ο λόγος να συνεχίσουμε έτσι. Και εμείς θα σου χαρίσουμε όλη μας την αγάπη.
2: Η ΕΛΕΠΑΠ στηρίζει τα παιδιά με αναπηρία ώστε να συνεχίσουν τις θεραπείες τους. Μάθε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Συντία FM

0: nothing.
1: Αυτό το ραδιοφωνικό είναι αφιερωμένο στα παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ.
2: Οπα, μισό, στα παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Πάμε λίγο πιο ζωηρά.
1: Αυτό το ραδιοφωνικό είναι αφιερωμένο στα παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ.
2: Να σου πω, δεν αλλάζουμε και τη μουσική. Αφού αυτό το ραδιοφωνικό θα μιλήσει για τους ωραίους τύπους της ΕΛΕΠΑΠ.
1: Παιδιά γενναία που παίζουν με θεραπευτικά παιχνίδια που τα ξεκλειδώνουν, τα εξελίσσουν και γκαζώνοντας φτάνουν στην πρωτιά. Γίνονται νικητές. Νικητές στη ζωή που μοιάζει με παιχνίδι. Γίνε και εσύ ωραίος τύπος. Μπες τώρα στο elepap.gr, μάθε για το έργο μας αλλά και πώς μπορείς να στηρίξεις τα γενναία μας παιδιά.
3: Συντία FM.

0: FM.
1: Είτε είναι τραυματισμένο, είτε σε εγκυμοσύνη, είτε είναι άρρωστο, είτε είναι μωρό, είτε είναι σκύλος, είτε είναι γάτα που έχει ανάγκη από φροντίδα, η οδηγία είναι μία. Καλείς άμεσα το Δήμο σου. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Οι Δήμοι έχουν νομική υποχρέωση να φροντίζουν για την περίθαλψη, στήρωση, εμβολιασμό, σύτηση, σήμανση και καταγραφή των αδέσποτων ετός των ορίων τους. Αν ο Δήμος αδιαφορεί ή δεν έχει πρόγραμμα, ενημέρωσε άμεσα την Επταμελή Επιτροπή για τα Θέματα των Ζώων του Υπουργείου Εσωτερικών. Νόμος 4830 του 21, άρθρο 39. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος, www.zoforos.gr.
2: Συντία FM.

0: FM.
1: Αυτό το μήνυμα απευθύνεται στη Στεφανία που μόλις έκανε στάση για καφέ στη Γλυφάδα. Σε χρειαζόμαστε άμεσα σε συσίτιο στη Θεσσαλονίκη. Μπορείς να είσαι εκεί για να βοηθήσεις, ακόμα και όταν δεν είσαι εκεί. Μπες στο www.mdmgreece.gr και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις το έργο των γιατρών του κόσμου. Γιατροί του κόσμου. Όπου υπάρχουν άνθρωποι.
2: Σιτία FM.

0: Jason.
1: Αυτό το ραδιοφωνικό είναι αφιερωμένο στα παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ.
2: Οπα, μισό, στα παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Πάμε λίγο πιο ζωηρά.
1: Αυτό το ραδιοφωνικό είναι αφιερωμένο στα παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ.
2: Να σου πω, δεν αλλάζουμε και τη μουσική. Αφού αυτό το ραδιοφωνικό θα μιλήσει για τους ωραίους τύπους της ΕΛΕΠΑΠ.
1: Παιδιά γενναία που παίζουν με θεραπευτικά παιχνίδια που τα ξεκλειδώνουν, τα εξελίσσουν και γκαζώνοντας φτάνουν στην πρωτιά. Γίνονται νικητές. Νικητές στη ζωή που μοιάζει με παιχνίδι. Γίνε και εσύ ωραίος τύπος. Μπες τώρα στο elepap.gr, μάθε για το έργο μας αλλά και πώς μπορείς να στηρίξεις τα γενναία μας παιδιά.
3: Σιτία FM

0: Ethan.
1: Προστατεύομαι από το παθητικό κάπνισμα. Ένας πρωτότυπος σχολικός διαγωνισμός για τάξεις 5ης, 6ης δημοτικού, γυμνάσια και λύκειο. Τα παιδιά οργανώνουν δράσεις και προτείνουν τρόπους ώστε να διασφαλίσουν το δικαίωμά τους στην υγεία τους. Προστατεύομαι από το παθητικό κάπνισμα. Με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας για όλα τα σχολεία της περιφέρειας Κρήτης. Μάθετε περισσότερα στο ακαπνίστας.gr και στο ακαπνίστας.blogspot.com. Προστατεύομαι από το παθητικό κάπνισμα.
2: Συντία FM.

0: κανέναν άλλον.
1: Γιατί δεν μένει την έχω. Ιδού, πεδίο δόξης λαμπρών.
2: Καλά, εμένα δεν θα με ρωτήσει κανείς. Εντάξει ρε αγόρια.
3: Εσύ, ραντεβού στις 6 στο Soundcheck.
4: Τραγουδιστές. Άγιο.

0: FM.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Ζωοφιλική Ομοσπονδία Σωματείων Αττικής Σαρονικού.
2: Σιτία FM.

0: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με ειδήσεις εν συντομία. Την πρόσβαση των δημοσιογράφων του στη Λωρίδα της Γάζας ζητούν με ανοιχτή επιστολή στην Ισραηλινή κυβέρνηση κορυφαία διεθνή μέσα ενημέρωσης. Την επιστολή υπογράφουν μεταξύ άλλων το Associated Press, το Reuters και το Bloomberg. Σε ισχύ τέθηκε σήμερα προσωρινά η Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου Mercosur μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών της Νότιας Αμερικής. Και κλείνουμε το δελτίο με μια τελευταία είδηση. Ο πρόεδρος της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Joachim Nagel, θεωρεί απαραίτητη μια αύξηση του βασικού επιτοκίου από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον Ιούνιο, εάν δεν μεταβληθεί η οικονομική κατάσταση, με ζητούμενο φυσικά να συγκρατηθεί ο πληθωρισμός. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο.
1: Η εθνική λυρική σκηνή ταξιδεύει στην Ιερά Πέτρα και στη Σιτία και παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα με μοναδικές εκδηλώσεις. Από 9 έως 24 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Συναυλίες, οπερέτα και όπερα σκιών, ρεσιτάλ, musical για παιδιά και προβολές ντοκιμαντέρ. Σε συνεργασία με τον Δήμο Ιερά Πέτρας και τον Δήμο Σιτίας. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Πήρες τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
3: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Εξαιρετικές προσφορές για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο στη USK. Κερδίστε 20 έως 60% σε περισσότερα από 1000 προϊόντα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα.

0: Τέλεσμα. Και έχει το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι κολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Μειώνουμε τις τιμές κόντρα στην ακρίβεια.
2: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. 10 βασικά είδη φρέσκου κρέατος στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Κοτόπουλο ολόκληρο 2,99 το κιλό.
2: Μπούτι κοτόπουλου 3,79 το κιλό.
1: Φιλέτο από στήθος κοτόπουλου 8,99 το κιλό.
2: Χοιρινή μπριζόλα με οστό 5,49 το κιλό.
1: Χοιρινή σπάλα χωρίς οστό 5,49 το κιλό.
2: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,49 το κιλό.
1: Χοιρινές μπουκές 5,99 το κιλό.
2: Χοιρινός κιμάς 5,49 το κιλό.
1: Βόιος κιμάς 13,99 το κιλό.
2: Βόια σπάλα χωρίς οστό 15,99 το κιλό.
1: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. Υποστηρίζουμε την οικογένειά σας με ποιότητα και οικονομία στο τραπέζι σας.
2: Τρία σημεία εξυπηρέτησης στο νομό Λασιθίου. Άγιος Νικόλαος, Ιερά Πέτρα, Σιτία.
3: Ράδιο Κρήτη. Σιτία FM 95,5.

0: Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό...
1: Κάνε τη ζωή σου εύκολη, σύγχρονη, δημιουργική. Μπες στον κόσμο της Τσιφετάκης Euronics. Προϊόντα υψηλής τεχνολογίας στις υπηρεσίες σου κάθε στιγμή της ζωής σου. Ηλεκτρικά είδη, συσκευές οικιακής χρήσης, είδη πληροφορικής, gadgets και ό,τι άλλο ψάχνεις σε ασυναγώνησες τιμές. Τσιφετάκης Euronics. Καποδίστρια 6 δίπλα από τα Κέψη Τίας. Τηλέφωνο 28430-23646. Τσιφετάκης Euronics. Κάνε τη ζωή σου όπως σου αξίζει. Φίλοι επιχειρηματίες, με αφορμή το πρόγραμμα «Επιχειρώ πράσινα στην Κρήτη» με επιδότηση 60%, η Σολέ σας ενημερώνει ότι μπορεί άμεσα να σας στείλει προσφορά και μελέτη εξοικονόμησης για να τη συμπεριλάβετε στην πρότασή σας. Η Σολέ πρωτοπορεί σε ηλιακά συστήματα, αντλίες θερμότητας και φωτοβολταϊκά. Sole.gr. Ενημερώσου Sole.gr.

Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Ιερά Πέτρα και στη Σιτία και παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα με μοναδικές εκδηλώσεις. Από 9 έως 24 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Συναυλίες, οπερέτα και όπερα σκιών, ρεσιτάλ, musical για παιδιά και προβολές ντοκιμαντέρ. Σε συνεργασία με τον Δήμο Ιερά Πέτρας και τον Δήμο Σιτίας. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, έτοιμοι να ξεκινήσει πάλι τον πόλεμο ή να δώσει προτεραιότητα στη διπλωματία, δηλώνει η Τεχεράνη, τονίζοντας ότι η μπάλα είναι στο γήπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε νέες δηλώσεις του, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι έχει επανεξετάσει τη νέα ιρανική πρόταση 14 σημείων για τερματισμό του πολέμου, αλλά πρόσθεσε ότι είναι απίθανο να την αποδεχθεί. Στα χέρια της αστυνομίας, αετονίχηδες που παρίσταναν τεχνικούς του ΔΔΕ, ξαπατώντας πολίτες, αφαιρώντας τους χρήματα και κοσμήματα. Η Σπύρα από τα Χανιά έχει διαπράξει 6 απάτες, με μια περίπτωση να κλιμακώνεται σε απόπειρα ληστείας. Στα 62.000 ευρώ, η λία τους. Ενισχυμένα τα έδατινα αποθέματα στην Κρήτη, με φράγματα σε υψηλά επίπεδα πληρότητας και τον ποταμό στο 100% εν ώψη καλοκαιριού, φέρνοντας ανακούφιση και αίσθημα ασφάλειας. Μέχρι τα μεσάνυχτα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ. Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 13 μήνες και θα αφορά 300.000 επιταγές με προϋπολογισμό 50 εκατομμύρια ευρώ. Αρνητική πρωταθλήτρια η Ελλάδα στην εργασία τα Σαββατοκύριακα. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το 31,5% των Ελλήνων μισθωτών εργάζεται τα Σαββατοκύριακα, ενώ οι Έλληνες μισθωτοί είναι πρωταθλητές στην εργασία πέραν του πενθήμερου. 10 συνδύο εθνικές δράσεις για την ενίσχυση των ατόμων με αναπηρία είναι το αντικείμενο διυπουργικής συνέντευξης τύπου που θα δοθεί τη Δευτέρα το πρωί. Ειδικότερα στη συνέντευξη θα παρουσιαστούν βασικές δράσεις που αφορούν την αναπηρία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 10.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Θα συνδεθούμε τώρα με τον Ιερό Ναό της Αναλήψεως του Σωτήρος, από όπου θα ακούσουμε τη

και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου Τελεήμονος, Πατριαρχών Αλεξανδρίας Νικολάου, τον Μύρη Σπυρίδωνος, Επισκόπου Τριμηθούντος Νεκθαρίου, Πενταπόλεως Ανδρέου, Μύρωνος Κυρίλου και Ευμενίου, Ιεραρχών Κρήτης των Δαβών.

Yeah.

πατέρα παντοκράτορα, πηγή ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εφωτός.

την μετέραν σωτηρία. Κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσοντα. Σταυρωθέντα και υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τον Ραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθιζόμενο με δεξιόν του Πατρός και πάλι ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και εις το τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν τον εκ του Πατρός σου πορευόμενον το Σύμπα τρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον.

Δώσε εμείς σήμερα και άφεσε εμείς το οφείλουμε καημό, ως και εμείς οφείλουμε τους

παράξενο ερώτημα ο κύριός μας, αγαπητή μου, προς τον παραγητικό. Φέγεις, η γης γενέστε. Μας φαίνεται ότι είναι δυνατόν ο παραγητικός να είναι αρνητικός? Όχι. Όμως αυτή η ερώτηση άπτεται στην ελευθερία του ανθρώπου. Ακόμα και ένα άρρωστο ο Χριστός το ρωτάει αν θέλει να γίνει υγιής. Και ασφαλώς ο άνθρωπος εκείνος, ο οποίος 38 χρόνια, σκεφτείτε αγαπητοί μου, προτού γεννηθεί ο Χριστός στη Βηθλεέμ, ήταν παράγητος και περίμενε το Θεό μας, το Χριστό μας, να τον κάνει καλά. Διότι η κραυγή αυτή του ανθρώπου, Κύριε άνθρωπο νου και έχω, σκεφτείτε αγαπητοί μου, σε μια ομάδα ανθρώπων ένας άνθρωπος 38 χρόνια να προσπαθεί να γίνει υγιής, την κολυμήθρα που κατά την παράδοση των Ιουδαίων άγγελος κατέβαινε και τάραζε το είδωρ και ο πρώτος μόνο που έμπαινε μέσα, οτιδήποτε νόσημα είχε έγινε το υγιής. Και όμως δεν βρέθηκε ούτε συγγενής, ούτε φίλος, ούτε κάποιος φιλάνθρωπος μακρινός να πάρει αυτό τον επί 38 χρόνια παράγητο, να τον πετάξει, θα έλεγα, μέσα στην δεξαμενή του νερού. Και περίμενε τον Κύριό μας. Και ο Κύριός μας αμέσως του λέει: άρων των γραβατών σου και περιπάτη. Και έχουμε εδώ δύο ομάδες ανθρώπων, αγαπητοί μου. Από τη μια μεριά έχουμε την απονιά των ανθρώπων εκείνων που επί 38 χρόνια έβλεπαν ένα άνθρωπο ασφαλό που δεν μπορούσε και να εργαστεί. Δεν μπορούσε, μόνο θα οπωσδήποτε κάποια ελεημοσύνη θα ζητούσε για να ζει εκεί μέσα. Και έρχεται ο Κύριος μας και τον κάνει γη. Και έχουμε λοιπόν αυτή την απονιά των ανθρώπων που τον ζουν επί τόσα χρόνια. Και έχουμε και μετά και την αμφισβήτηση των Ιουδαίων. Γιατί σηκώνει το κρεβάτι η μέρα Σάββατο? Μεγάλη υπόθεση. Αυτό που έλεγε ο Κυριός μας: διηγίζουμε τον κόνοπα και καταπίνουμε την γκάμιλον. Δηλαδή τα μικρά μικρά τα βλέπουμε και τα θεωρούμε μεγάλα, και τα μεγάλα τα θεωρούμε μηνά. Έτσι λοιπόν, όταν ο Κύριος, οι Ιουδαίοι ρωτούν τον Κύριο: ποιος έκανε, ποιος σου επέτρεψε να σηκώσει το κρεβάτι? Λέει: αυτός που με έπαιρνε καλά. Και όταν ο Κύριος βλέπει στο ιερό, άρα θα πει ο άνθρωπος εκείνος να ευχαριστήσει.

πει στο Θεό. Και συναντάει τον Κύριό μας στο γερό και δεν τον γνωρίζει. Δεν θυμάται ποιος του έκανε, γιατί αμέσως λέει μόλις τον έκανε καλά έφυγε μέσα από την κολυμβήθρα ο Κύριός μας. Από τη μάζοξη εκείνη των ανθρώπων. Και όταν του λέει ότι εγώ είμαι εκείνος που σε έπαιξε καλά ο Ιησούς, ο άνθρωπος εκείνος αμέσως επήγε και είπε στους Ιουδαίους ότι ο Ιησούς είναι αυτός που με εθεράπευσε. Αγαπητοί μου, ο άνθρωπος ο οποίος δεν ευχαριστεί τον αυτόν ο οποίος του κάνει το καλό είναι απάνθρωπος. Και η απανθρωπιά είναι ένα από τα χειρότερα, ας το πούμε, νοσήματα. Είναι αρρώστια που υπάρχει στον κόσμο. Και βλέπουμε, για να πάμε στα σημερινά, ότι που έχουμε φτάσει σε τόσο υψηλό επίπεδο επιστήμης, ιατρικής, πάμε στο φεγγάρι, υπάρχει όμως η απανθρωπιά στον κόσμο. Ακούμε στην τηλεόραση, βλέπουμε στις ειδήσεις ότι πέθανε κάποιος σε μια πολυκατοικία και δεν γνώριζαν οι γύρω του ότι πέθανε. Είναι άνθρωποι, ειδικά στις μεγάλες πόλεις, που ζούμε πραγματικά τη μεγάλη απανθρωπιά καθημερινά. Άνθρωποι οι οποίοι υποφέρουν μέσα στην ίδια στέγη που ζούμε και εμείς. Και όμως δεν το καταλαβαίνουμε. Και όταν γίνει το κακό, και όταν γίνει βλέπουμε και λέμε, α, δεν βλέπουμε με τους γείτονες, ακούμε και βλέπουμε, α, το είδαμε, δεν τον βλέπαμε, δεν κάνουμε δικαιολογίες για να δικαιολογήσουμε τον εαυτό μας. Να δικαιολογήσουμε την απανθρωπιά τη δική μας, όλων των ανθρώπων. Και βλέπουμε η απανθρωπιά αυτή και έχει εισχωρήσει δυστυχώς σαν μια μαύρη καταχνιά και στα παιδιά μας. Και βλέπουμε καθημερινά, δεν έχω δει ποτέ είδηση να μην ακούσουμε ότι αυτό το παιδί. Και βλέπουμε και εικόνες, δυστυχώς. Δείχνουμε και εικόνες για να δείξουμε άραγε τι. Να χαρούμε, να βλέπουμε τα παιδιά να χτυπάει το ένα το άλλο. Αυτό είναι ανθρωπιά. Είναι αυτό ανθρωπιά να ζούμε μέσα σε ένα σχολείο και να φοβούμαστε να μην χτυπήσει το ένα παιδί το άλλο. Και μάλιστα να το χτυπήσει απλώς έτσι όπως και εμείς. Παλιά μαλώναμε στο σχολείο τα παιδιά, τα ποδόσφαιρα, αυτά. Αλλά ποτέ όμως δεν κάναμε αυτό που κάνουμε σήμερα. Ποια είναι αυτή η ανθρωπιά που πρέπει να διδάξουμε στα παιδιά μας? Πρέπει να διδαχτούμε εμείς. Πρέπει να καταλάβουμε, αγαπητοί μου, ότι μακριά από το Θεό, μακριά από την Εκκλησία, δεν υπάρχει άνθρωπος. Ο άνθρωπος πρέπει να είναι μέσα στην Εκκλησία, μέσα στο Θεό, να έχει την ευλογία και τη δύναμη, να παίρνει από το Θεό τη δύναμη για να βλέπει τον συνάνθρωπό του. Γιατί το είδαμε και σε άλλη φορά στο Ευαγγέλιο. Σ' απόκριε, όταν λέει ο Χριστός ότι όταν ό,τι και να κάνετε και ό,τι και να πείτε, εάν δεν δώσετε στον συνάνθρωπό μας κάτι, τίποτα δεν κάνετε. Και λέει, θα θυμάστε αυτό, ήμουν στη γυμνώσια, επινούσα και μου δώκατε να φάγω, διψούσα και μου δώκατε να πιω, και όλα αυτά που ακούσαμε στο Ευαγγέλιο το Τριώδιο. Και βλέπουμε λοιπόν ότι Όσο και να λέμε, όσους σταυρούς και να κάνουμε, όσους και να ερχόμαστε στην Εκκλησία, όσο και να κοινωνούμε, και πρέπει να κοινωνούμε όλοι, όχι μόνο τα παιδιά. Γι' αυτό ακριβώς βλέπετε, αγαπητοί μου, για την κοινωνία θα πω τώρα, ότι δεν λέμε με τα φόβο Θεού, πίστος και αγάπης προσέρχεται. Στην ουσία πρέπει να κοινωνούν όλοι οι άνθρωποι που βρίσκονται στην Εκκλησία. Σαν να πηγαίνουμε σε ένα γεύμα ενός μεγάλου βασιλιά. Βασιλιάς είναι ο Θεός. Και τρώνε μόνο γη και οι υπόλοιποι δεν τρώνε καθόλου. Αυτό κάνουμε στην ουσία. Όταν πηγαίνουμε στην Εκκλησία, πηγαίνουμε κυρίως για να πάρουμε τη Θεία Κοινωνία. Γιατί ακριβώς σας είπα, όταν γίνεται αυτό, γίνεται ακριβώς αυτό το παράδειγμα που σας είπα. Θα πάμε σε ένα μεγάλο τραπέζι και να μην φάνει η πιο πολύ. Γιατί πήγαν τότε. Τελειώνω.
πάλι για την απανθρωπιά και την ανθρωπιά. Σκέφτηκα να μην το πω, αλλά θα το πω. Πριν από πολύ καιρό, εδώ έχουμε ένα φιλόπτωχο κουτάκι και μαζεύουν κάποια χρήματα. Δεν θα ήθελα να το πω, αλλά θα το πω γιατί είμαι λίγο συγκινημένος. Κάποτε, πριν από πολύ καιρό, πολλούς μήνες, ευχαρίστησα όλους εσάς που με το ελάχιστο, όσο μπορεί καθένας, βοηθάει τους φτωχούς. Οι φτωχοί που υπάρχουν εδώ δεν είναι ότι τους γίνομαι το πρόβλημα, θα το ξέρετε αυτό, αλλά και κάτι που δίνομαι, και αυτό είναι μια ανθρώπινη πράξη, μια αξιακή πράξη. Είπα λοιπόν πριν από καιρό, ευχαριστώντας όλους σας, ότι πρέπει να βοηθούμε τους φτωχούς. Θα σας πω το αποτέλεσμα. Το ποσό που μαζεύει ένας αγαπητός βοηθός μας κάθε μήνα και μου το δίδει, έχει τριπλασιαστεί με μια ευχαριστία. Αυτό δείχνει ότι είστε καλοί άνθρωποι, είστε χριστιανοί, αλλά ένα πράγμα και τελειώνω, ας προσπαθήσετε την καλοσύνη σας και την αγάπη σας να την σκορπίζετε και στους άλλους ανθρώπους, ώστε η εκκλησία μας να μην είναι γεμάτη μόνο τη Μεγάλη Παρασκευή, να είναι γεμάτη κάθε Κυριακή και κάθε μέρα χτυπάει η καμπάνα, για να έχουμε πραγματικά οι άνθρωποι πάντα τη σύνδεση και το δέσμο με τον αληθινό μας Πατέρα που είναι ο Θεός.

0: Radio Crete 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ένα νέο σύστημα διαχείρισης ασθενών στα τμήματα επειγόντων περιστατικών του Βενιζελίου εφαρμόζεται από αύριο με τη χρήση ψηφιακού βραχιολιού. Το σύστημα καταργεί την απλή σειρά προτεραιότητας με βάση την ώρα άφιξης και εισάγει τη διαλογή ανάλογα με τη σοβαρότητα του περιστατικού. Ολοκληρώνονται τις επόμενες ημέρες οι εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ίδρυυσης στη Λεωφόρο Δημοκρατίας που έχουν επιφέρει κυκλοφοριακή συμφόρηση, καθώς η λεωφόρο συνδέει κεντρικά σημεία του Ηρακλείου. Έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν το Ηράκλειο με χαλάζι, δυνατή βροχή και ισχυρούς ανέμους που δημιουργούν ένα σπάνιο, σχεδόν χειμωνιάτικο σκηνικό για την εποχή. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, τα έντονα καιρικά φαινόμενα διατηρούνται μέχρι και το βράδυ. Σε κρίσιμο διπλωματικό σταυροδρόμι έρχεται η κρίση στη Μέση Ανατολή, καθώς η Τεχεράνη κατέθεσε μέσω Πακιστάν πρόταση 14 σημείων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, ζητώντας τον οριστικό τερματισμό του πολέμου σε διάστημα 30 ημερών. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα εξετάσει την πρόταση, αφήνοντας όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων πληγμάτων. Σε κατάσταση αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας βρίσκονται οι λιμενικές και αστυνομικές αρχές στη Νότια Κρήτη και τη Γάβδο, λόγω των συνεχών μεταναστευτικών ροών. 117 λωδαποί έφτασαν μέσα σε 2-24 ώρα. Αδιανόητες είναι οι αποκαλύψεις για τον ίν εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τσαβέλα, που παραβίασε τον νόμο συνειδητά για να διαχειριστεί την υπόθεση των υποκλοπών, όπως καταγγέλουν κόμματα, φορείς και σύλλογοι. Εκ νέη σήμερα η προθεσμία για τις αιτήσεις σχετικά με το πρόγραμμα Κοινωνικός Τουρισμός μετά και τη νέα παράταση που ανακοινώθηκε εντός της εβδομάδας. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 11.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Πήρες τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
5: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Ιερά Πέτρα και στη Σιτία και παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα με μοναδικές εκδηλώσεις. Από 9 έως 24 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Συναυλίες, οπερέτα και όπερα σκιών, ρεσιτάλ, musical για παιδιά και προβολές ντοκιμαντέρ. Σε συνεργασία με τον Δήμο Ιερά Πέτρας και τον Δήμο Σιτίας. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credit Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: Ράδιο Κρήτη. City FM 95,5.

0: Φίλοι επιχειρηματίες, με αφορμή το πρόγραμμα «Επιχειρώ πράσινα στην Κρήτη» με επιδότηση 60%, η Σολέ σας ενημερώνει ότι μπορεί άμεσα να σας στείλει προσφορά και μελέτη εξοικονόμησης για να τη συμπεριλάβετε στην πρότασή σας. Η Σολέ πρωτοπορεί σε ηλιακά συστήματα, αντλίες θερμότητας και φωτοβολταϊκά. Sole.gr. Ενημερώσου Sole.gr. Εξαιρετικές προσφορές για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο στη USK. Κερδίστε 20 έως 60% σε περισσότερα από 1000 προϊόντα. USK. Scandinavian Sleeping and Living. Μειώνουμε τις τιμές κόντρα στην ακρίβεια.
1: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. 10 βασικά είδη φρέσκου κρέατος στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Κοτόπουλο ολόκληρο 2,99 το κιλό.
3: Μπούτι κοτόπουλου 3,79 το κιλό.
4: Φιλέτο από στήθος κοτόπουλου 8,99 το κιλό.
5: Χοιρινή μπριζόλα με οστό 5,49 το κιλό.
6: Χοιρινή σπάλα χωρίς οστό 5,49 το κιλό.
7: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,49 το κιλό.
8: Χοιρινές μπουκές 5,99 το κιλό.
9: Χοιρινός κιμάς 5,49 το κιλό.
10: Βόιος κιμάς 13,99 το κιλό.
11: Βόια σπάλα χωρίς οστό 15,99 το κιλό.
12: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. Υποστηρίζουμε την οικογένειά σας με ποιότητα και οικονομία στο τραπέζι σας.
13: Τρία σημεία εξυπηρέτησης στο νομό Λασιθίου. Άγιος Νικόλαος, Ιερά Πέτρα, Σιτία.
14: Λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδό.
15: Ράδιο Κρήτη. Σιτία FM 95,5.
16: Ως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
17: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου.
14: Λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει.
18: Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
19: Σιτία FM 95,5. Το ραδιόφωνο που ακούγεται σε ολόκληρο το νομό Λασιθίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945 192096.

0: τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Η έθραυστη ισορροπία στη Μέση Ανατολή δοκιμάζεται ξανά, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι θα εξετάσει νέα πρόταση του Ιράν, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης των εχθροπραξιών. Σε νέα φάση έντασης εισέρχονται και οι διατλαντικές σχέσεις μετά την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να αποσύρει τουλάχιστον 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από τη Γερμανία, μια κίνηση που προκαλεί ανησυχία στο ΝΑΤΟ. Στα χέρια των αρχών οι νεαροί για τον καυγά σε μπαρ του Ηρακλείου που κατέληξε σε επίθεση με όπλο και μαχαίρι, με συνέπεια να τραυματιστεί ένας 57χρονος. Οι δράστες αναμένεται να απολογηθούν την ερχόμενη Τετάρτη ενώπιον της ανακρίτριας. Σε ανωδική τροχιά παραμένουν οι τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα. Στην κορυφή της ακρίβειας βρίσκονται σταθερά οι νησιωτικές περιοχές, με την αμόλυβδη στο Ηράκλειο να κυμαίνεται στο 2,112 ευρώ το λίτρο. Μέσα στο Μάιο, τα 13 δημόσια σχολεία που επιδιώκουν να προσφέρουν το πρόγραμμα Διεθνούς Απολυτηρίου θα λάβουν την πρώτη αξιολόγηση πιστοποίησης, ενώ η τελική έγκριση αναμένεται μετά από ελέγχους στις αρχές Ιουνίου, ανάμεσα στα σχολεία και το πρότυπο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου. Η Σαουδική Αραβία, η Ρωσία και 5 άλλες χώρες του ΟΠΕΚ συνεδριάζουν σήμερα για την πρώτη τους απόφαση για την παραγωγή πετρελαίου μετά την αποχώρηση βόμβα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων από τον μπλοκ την προηγούμενη εβδομάδα. Για την ερχόμενη Κυριακή προγραμματίζεται ο 14ος ποδηλατικός γύρος πεδιάδας που αναβλήθηκε σήμερα εξαιτίας του καιρού. Η καθιερωμένη ποδηλατική δράση θα γίνει με την ίδια διαδρομή και την ίδια ώρα εκκίνησης. Στα αθλητικά, ο ΦΥΠ δέχεται στις 5 τον Άρη στο Παγκρίτιο Στάδιο για την τρίτη αγωνιστική, το play-off της Σούπερ, και θέλει την νίκη για να αυξήσει τις πιθανότητες για την κατάκτηση της πέμπτης θέσης. Στις 5 θα ξεκινήσει και η αναμέτρηση Λεβαδιακός Βόλος. Για τα play-off τίτλου θα διεξαχθούν απόψε τα ντέρμπι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στις 7 και Παναθηναϊκός ΑΕΚ στις 9. Στην πρόγνωση του καιρού, νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με βροχές κατά διαστήματα και μεμονωμένες καταιγίδες, ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο, βορειοδυτική 7 με 8 μποφόρ και από το βράδυ στα ανατολικά πιθανώς τοπικά έως 9 μποφόρ. Το θερμόμετρο δεν ξεπερνάει τους 16 βαθμούς Κελσίου και στα νότια τους 17 βαθμούς. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 12.
2: Με το καληνύχτα και ακούς την πόρτα του να ανοίγει. Δίψασε. Ανοίγει το ψυγείο, γεμίζει ένα ποτήρι και λέει:
3: «Μαμά, άλλο γάλα και για το πρωί δεν έχουμε».
4: Όποιος ξέρει τι σημαίνει πίνει γάλα και για να ξεδιψάσει, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο γάλα και γαλακτοκομικά στα Lidl. Γιατί τοπική παραγωγή και προμηθευτές από όλη την Ελλάδα φέρνουν κάθε μέρα δίπλα σου γαλακτοκομικά προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με γεύση που παίρνει βραβείο. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Κάνε τη ζωή σου εύκολη, σύγχρονη, δημιουργική. Μπες στον κόσμο της Τσιφετάκης Euronics. Προϊόντα υψηλής τεχνολογίας στις υπηρεσίες σου κάθε στιγμή της ζωής σου. Ηλεκτρικά είδη, συσκευές οικιακής χρήσης, είδη πληροφορικής, gadgets και ό,τι άλλο ψάχνεις σε ασυναγώνησες τιμές. Τσιφετάκης Euronics. Καποδίστρια 6 δίπλα από τα Κέψη Τίας. Τηλέφωνο 28430-23646. Τσιφετάκης Euronics. Κάνε τη ζωή σου όπως σου αξίζει.
6: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Ιερά Πέτρα και στη Σιτία και παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα με μοναδικές εκδηλώσεις. Από 9 έως 24 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Συναυλίες, οπερέτα και όπερα σκιών, ρεσιτάλ, musical για παιδιά και προβολές ντοκιμαντέρ. Σε συνεργασία με τον Δήμο Ιερά Πέτρας και τον Δήμο Σιτίας. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
7: Ράδιο Κρήτη, CTFM 95,5.

0: Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
2: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη...
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.

0: Peter.
1: Η εθνική λυρική σκηνή ταξιδεύει στην Ιερά Πέτρα και στη Σιτία και παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα με μοναδικές εκδηλώσεις. Από 9 έως 24 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Συναυλίες, οπερέτα και όπερα σκιών, ρεσιτάλ, musical για παιδιά και προβολές ντοκιμαντέρ. Σε συνεργασία με τον Δήμο Ιερά Πέτρας και τον Δήμο Σιτίας. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Μειώνουμε τις... Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Φίλοι επιχειρηματίες, με αφορμή το πρόγραμμα «Επιχειρώ πράσινα στην Κρήτη» με επιδότηση 60%, η Σολέ σας ενημερώνει ότι μπορεί άμεσα να σας στείλει προσφορά και μελέτη εξοικονόμησης για να τη συμπεριλάβετε στην πρότασή σας. Η Σολέ πρωτοπορεί σε ηλιακά συστήματα, αντλίες θερμότητας και φωτοβολταϊκά. Sole.gr. Ενημερώσου Sole.gr.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, βραχνάς για τα ελληνικά νοικοκυριά η ακρίβεια. Συγκρατημένες και απολύτως στοχευμένες πλέον οι αγορές τροφίμων των καταναλωτών, αλλάζοντας τον χάρτη των συνηθιών τους. Νέες ανατιμήσεις και στα καύσιμα μέσα στις επόμενες ημέρες. Την αντίδραση των σεισμόπληκτων του Δήμου Μηνώ προκάλεσε η νέα ολιγοήμερη διορία που δόθηκε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Κοροϊδία και παράταση αστραπή χαρακτήρισε την ανακοίνωση ο Σύλλογος Σεισμόπληκτων Η Ελπίδα. Αναβιώνει αύριο στις δικαστικές αίθουσες η τραγωδία στη Λεωφόρο Δημοκρατίας όταν ένα πελώριο πεύχο κατέρευσε και καταπλάκωσε τον άτυχο Παναγιώτη Μητρέλο τον Αύγουστο του 2022. Χαλάζει, βροντές και αστραπές σημειώνονται σήμερα στο Ηράκλειο, με τον καιρό να θυμίζει περισσότερο χειμώνα παρά άνοιξη. Αντίστοιχο σκηνικό διαμορφώνεται και στα ορεινά του νησιού. Η κυβέρνηση ετοιμάζει νομοσχέδιο για την προστασία των καταναλωτών από καταχρηστικές πρακτικές σε καταναλωτικά δάνεια έως 10.000 ευρώ. Όριο 30 έως 50% στο κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων, πέφτοντας σε επίπεδα αντίστοιχα με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Επιστρέφει τις επόμενες ημέρες στην πλατεία Κύπρου η προτομή του Νίκου Ξυλούρη μετά το βανδαλισμό που υπέστη. Το γλυπτό βρίσκεται στην Αθήνα για αποκατάσταση. Απίθανο χαρακτήρισε το ενδεχόμενο να αποδεχτεί την πρόταση των 14 σημείων του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Τόνισε ωστόσο ότι την επανεξετάζει. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στη Μία.
0: Εξαιρετικές προσφορές για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο στη USK. Κερδίστε 20 έως 60% σε περισσότερα από 1000 προϊόντα. USK. Scandinavian Sleeping and Living. Μειώνουμε τις τιμές κόντρα στην ακρίβεια.
2: Κρεοπολία Δημητσάκης. 10 βασικά είδη φρέσκου κρέατος στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Κοτόπουλο ολόκληρο 2,99 το κιλό.
2: Μπούτι κοτόπουλου 3,79 το κιλό.
3: Φιλέτο από στήθος κοτόπουλου 8,99 το κιλό.
2: Χοιρινή μπριζόλα με οστό 5,49 το κιλό.
3: Χοιρινή σπάλα χωρίς οστό 5,49 το κιλό.
2: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,49 το κιλό.
3: Χοιρινές μπουκές 5,99 το κιλό.
2: Χοιρινός κιμάς 5,49 το κιλό.
3: Βόιος κιμάς 13,99 το κιλό.
2: Βόια σπάλα χωρίς οστό 15,99 το κιλό.
3: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. Υποστηρίζουμε την οικογένειά σας με ποιότητα και οικονομία στο τραπέζι σας.
2: Τρία σημεία εξυπηρέτησης στο νομό Λασιθίου. Άγιος Νικόλαος, Ιερά Πέτρα, Σιτία.
4: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Ιερά Πέτρα και στη Σιτία και παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα με μοναδικές εκδηλώσεις. Από 9 έως 24 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Συναυλίες, οπερέτα και όπερα σκιών, ρεσιτάλ, musical για παιδιά και προβολές ντοκιμαντέρ. Σε συνεργασία με τον Δήμο Ιερά Πέτρας και τον Δήμο Σιτίας. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: Ράδιο Κρήτη. Σιτία FM 95,5.

0: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7 ευρώ και 45 λεπτά και Ben & Jerry's 4 ευρώ και 52 λεπτά. Όλη η χυμή ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Ελληνικός χοιρινός λαιμό 5 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό και ελληνικές φράουλες 2 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Σιτία FM 95,5, το ραδιόφωνο που ακούγεται σε ολόκληρο τον νομό Λασιθίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945 1920 96.

κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.

0: Σιγά σιγά φαταούλα, μη φας όλα τα κουλουράκια. Άσε και κάτι για το παιδί, θα του τα στείλω αύριο με την courier. Τα περιμένει πως και πως το πουλάκι μου.
1: Σιγά ρε γυναίκα, να με πνίξεις. Courier είπες, πάλι έξοδα. Ένα ζώρο λεφτά θα δώσουμε πάλι.
0: Μα με το ταχυδέρμα θα τα στείλω αγάπη μου. Με 5 μόνο ευρώ μέχρι και 2 κιλά. Και το παιδί θα πάρει το δέμα την επόμενη μέρα. Αλλά και στα πιο βαριά δέματα έχει σούπερ προσφορές.
2: Τέλος οι σπατάλες. Οι αποστολές με courier δεν είναι πλέον πολυτέλεια. Αποστολές δεμάτων σε όλη την Ελλάδα. Έως 2 κιλά μόνο με 5 ευρώ.
0: Ταχυδέμα Σιτίας Φαμπρικαράκης Ελευθέριος. Μιχαήλ Καταπότη 44 και Μίσονος. Τηλέφωνο 2843 025 565.
2: Ραδιο Κρήτη. Σιτία FM 95,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ένα νέο σύστημα διαχείρισης ασθενών στα τμήματα επειγόντων περιστατικών του Βενιζελίου εφαρμόζεται από αύριο με τη χρήση ψηφιακού βραχιολιού. Το σύστημα καταργεί την απλή σειρά προτεραιότητας με βάση την ώρα άφιξης και εισάγει τη διαλογή ανάλογα με τη σοβαρότητα του περιστατικού. Μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ίδρυυσης στο ρεύμα ανόδου στη Λεωφόρο Δημοκρατίας που παραμένει κλειστό για τα οχήματα προκαλώντας αυξημένη κίνηση στους γύρω δρόμους. Ένα νέο δυσάρεστο περιστατικό σημειώθηκε στο πάρκο Θεοτοκόπουλου καθώς άγνωστοι βανδάλισαν τις καινούριες τουαλέτες αμαία που δόθηκαν πρόσφατα σε χρήση. Καταδικάζει το συμβάν ο Δήμος και προχώρησε σε άμεση παρέμβαση για την αποκατάστασή τους. Μια σπάνια ψυχρή εισβολή έχει μετατρέψει το σκηνικό της χώρας σε άκρος χειμωνιάτικο με πυκνές χιονοπτώσεις να σημειώνονται σε ορεινές περιοχές και τη θερμοκρασία να σημειώνει βουτιά έως και 15 βαθμούς Κελσίου. Την πρόθεση της Ελλάδος να προχωρήσει στην απόκτηση νέων φρεγατών από την Ιταλία επιβεβαίωσε με σαφή τρόπο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, σηματοδοτώντας ένα ακόμα βήμα στο σχεδιασμό ανανέωσης του στόλου του πολεμικού ναυτικού. Σημαντική ανάσα για τις επιχειρήσεις και τον πρωτογενή τομέα φέρνει νέα παράταση που δίνεται στην υποχρεωτική εφαρμογή της δεύτερης φάσης του ψηφιακού δελτίου αποστολής, μεταθέτοντας την έναρξη του καθολικού μέτρου έως το τέλος του έτους. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι θα εξετάσει το νέο σχέδιο των 14 σημείων που απέστειλε το Ιράν και έφτασε στην Ουάσιγκτον μέσω του Πακιστάν. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα κλιμάκωση. Στα αθλητικά, ο ΟΦΗ υποδέχεται στις 5 τον Άρη στο Παγκρίτιο Στάδιο για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League και θέλει την νίκη για να αυξήσει τις πιθανότητες για την κατάκτηση της πέμπτης θέσης. Στις 5 το απόγευμα θα ξεκινήσει και η αναμέτρηση Λεβαδιακός Βόλος. Στην πρόγνωση του καιρού, νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με βροχές κατά διαστήματα και μεμονωμένες καταιγίδες στο σκηνικό του καιρού για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο, βορειοδυτική, 7 με 8 μποφόρ και από το βράδυ στα ανατολικά πιθανώς τοπικά έως 9 μποφόρ. Το θερμόμετρο δεν ξεπερνάει τους 16 βαθμούς Κελσίου και στα νότια τους 17 βαθμούς. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το σταθμό μας στις 2.
0: Ράδιο. Φίλοι επιχειρηματίες, με αφορμή το πρόγραμμα «Επιχειρώ πράσινα στην Κρήτη» με επιδότηση 60%, η Σολέ σας ενημερώνει ότι μπορεί άμεσα να σας στείλει προσφορά και μελέτη εξοικονόμησης για να τη συμπεριλάβετε στην πρότασή σας. Η Σολέ πρωτοπορεί σε ηλιακά συστήματα, ανλίες θερμότητας και φωτοβολταϊκά. Sole.gr. Ενημερώσου Sole.gr.
2: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Ιερά Πέτρα και στη Σιτία και παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα με μοναδικές εκδηλώσεις. Από 9 έως 24 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Συναυλίες, οπερέτα και όπερα σκιών, ρεσιτάλ, musical για παιδιά και προβολές ντοκιμαντέρ. Σε συνεργασία με τον Δήμο Ιερά Πέτρας και τον Δήμο Σιτίας. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: Ράδιο Κρήτη. City FM 95,5.

0: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο.
1: Εξαιρετικές προσφορές για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο στη USK. Κερδίστε 20 έως 60% σε περισσότερα από 1000 προϊόντα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Πήρες τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
3: Όποιος ξέρει τι σημαίνει φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Τη ζωή σου εύκολη, σύγχρονη, δημιουργική. Μπες στον κόσμο της Τσιφετάκης Euronics. Προϊόντα υψηλής τεχνολογίας στις υπηρεσίες σου κάθε στιγμή της ζωής σου. Ηλεκτρικά είδη, συσκευές οικιακής χρήσης, είδη πληροφορικής, gadgets και ό,τι άλλο ψάχνεις σε ασυναγώνησες τιμές. Τσιφετάκης Euronics. Καποδίστρια 6 δίπλα από τα Κέψη Τίας. Τηλέφωνο 28430-23646. Τσιφετάκης Euronics. Κάνε τη ζωή σου όπως σου αξίζει.

Σιτία FM 95,5. Το ραδιόφωνο που ακούγεται σε ολόκληρο τον νομό Λασιθίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945 1920 96.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Χειμωνιάτικο σκηνικό μέσα στο Μάιο επικρατεί σήμερα στην ορεινή Κρήτη, με τις κορυφές των ανογιών, τα Λασιθιώτικα και τα Λευκά Ορή να ντύνονται στα λευκά μετά την έντονη κακοκαιρία που έπληξε τη συγκεκριμένη περιοχή. Το ασυνήθιστο αυτό σκηνικό έρχεται να αποτυπώσει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την έντονη καιρική αστάθεια που επικρατεί τις τελευταίες ώρες στην Κρήτη, με φαινόμενα που παραπέμπουν ξεκάθαρα σε χειμώνα. Οι ισχυροί βοριάδες που επικρατούν στο νησί συνοδεύτηκαν και από σύντομο, αλλά δυνατό χαλάζι, με τις αυλές των σπιτιών, τα μπαλκόνια και τα αυτοκίνητα στο Ηράκλειο να ασπρίζουν μέσα σε 5 λεπτά. Στο λιμάνι, θυελώδεις άνεμοι απέτρεψαν ο κρουαζιερόπλοιο από το να δέσει και αναγκάστηκε να επιστρέψει στον Πειραιά. Παραδόθηκε ο 18χρονος που εμπλέκεται στην αιματηρή συμπλοκή που εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής έξω από μπαρ του Ηρακλείου και έχει ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός 57χρονου υπαλλήλου υποδοχής. Ο νεαρός παρουσιάστηκε σήμερα στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου. Υπενθυμίζεται πως για το περιστατικό έχει συλληφθεί ο 23χρονος αδελφός του, ενώ έχει ταυτοποιηθεί και ο τρίτος νεαρός που συμμετείχε στην επίθεση, όπου και αναμένεται να τεθεί και εκείνος με τη σειρά του στη διάθεση των αρχών εντός της ημέρας. Η αγορά μπαίνει σε νέο κύκλο ανατιμήσεων που αυτή τη φορά δείχνει πιο απότομος και πιο εκτεταμένος. Από τα απορριπαντικά και τα καλλυντικά έως τα υλικά κατασκευής και τη συσκευασία, οι επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με απότομη αύξηση του κόστους παραγωγής και προετοιμάζονται να περάσουν τις πιέσεις αυτές στις τελικές τιμές μέσα στο επόμενο δίμηνο. Νέες πιέσεις καταγράφονται και στις τιμές των καυσίμων, με την αμόλυβδη να έχει ξεπεράσει πανελλαδικά τα 2 ευρώ το λίτρο και την αγορά να προειδοποιεί για νέες αυξήσεις. Η διεθνής αγορά πετρελαίου κινείται ανωδικά για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα, με φόντο τις ανησυχίες για προβλήματα στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα ενέργειας. Σε αδιέξοδο παραμένουν οι διαπραγματεύσεις για ειρηνικό σχέδιο στη Μέση Ανατολή και τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Σε νέες δηλώσεις, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι θα μελετήσει την πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ από την πλευρά της η Τεχεράνη διαμηνεί πως η μπάλα είναι στο γήπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών και πως οι Αμερικανοί πρέπει να επιλέξουν μεταξύ πολέμου και διπλωματίας, με την ίδια να δηλώνει πως είναι έτοιμη και για τα δύο σενάρια. Νέα πρόκληση για τους σεισμοπαθείς του Αλκαλοχωρίου, καθώς δόθηκε νέα αλλά λιγοήμερη διορία για το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Η παράταση μόλις ενός μηνός θεωρείται εντελώς ανεπαρκής για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, δεδομένων των μεγάλων τεχνικών και γραφειοκρατικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι σεισμοπαθείς, σύμφωνα με το Σύλλογο Η Ελπίδα. Στο μεταξύ, καταγγέλλεται σοβαρός κίνδυνος μαζικών απεντάξεων, καθώς οι ιδιοκτήτες αδυνατούν να τηρήσουν τα ασθενά χρονοδιαγράμματα, ενώ ταυτόχρονα εκκρεμούν οι διαδικασίες για τη στεγατιστική τους συνδρομή. Τελευταία ημέρα σήμερα υποβολής των αιτήσεων για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή ως τα μεσάνυχτα για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ και εγγεγραμμένους ανέργους της ΔΥΠΑ. Από αύριο ξεκινά η υποβολή αιτήσεων δικαιούχων που απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. 13 δημόσια σχολεία σε όλη τη χώρα αναμένουν μέσα στο Μάιο την πρώτη ανατροφοδότηση για την πορεία της πιστοποίησης τους, προκειμένου να λειτουργήσουν το πρόγραμμα του Διεθνούς Απολυτηρίου από το επόμενο σχολικό έτος. Στη λίστα περιλαμβάνεται και το πρότυπο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου. Όριο στο κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ βάζει νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανάρτησή του. Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, το συνολικό ποσό που μπορεί να φτάσει ένα καταναλωτικό δάνειο κατά την αποπληρωμή του δεν θα ξεπερνά το 30 έως 50% πάνω από το αρχικό κεφάλαιο, πέφτοντας σε επίπεδα αντίστοιχα με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Παράλληλα, ο δανειολήπτης αποκτά δικαίωμα υπεραναχώρησης εντός 14 ημερών από τη σύναψη της σύμβασης. Στα αθλητικά, ο ΟΦ υποδέχεται στις 5 τον Άρη στο Παγκρίτιο Στάδιο για την τρίτη αγωνιστική, τον play-off της Super League, και θέλει την νίκη για να αυξήσει τις πιθανότητες για την κατάκτηση της πέμπτης θέσης. Στις 5 το απόγευμα θα ξεκινήσει και η αναμέτρηση Λεβαδιακός Βόλος. Για τα play-off τίτλου θα διεξαχθούν απόψε τα ντέρμπι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στις 7 και Παναθηναϊκός ΣΑΕΚ στις 9. Η 17χρονη χανιώτισσα αθλήτρια Ναρία Στρατουδάκη κατέκτησε 2 χαλκίνα μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών Εφήβων Εανίδων που διεξάγεται στην Ισμαηλία της Αιγύπτου στην κατηγορία των 53 κιλών, καταρρύπτοντας και 6 πανελλήνια ρεκόρ. Στην πρόγνωση του καιρού, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές από νωρίς το πρωί και μεμονωμένες καταιγίδες στο σκηνικό του καιρού για αύριο στην Κρήτη. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί, 7 με 8 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το μεσημεριανό μας δελτίο. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλή σας ημέρα.
2: Εξαιρετικές προσφορές για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο στη USK. Κερδίστε 20 έως 60% σε περισσότερα από 1000 προϊόντα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Ιερά Πέτρα και στη Σιτία και παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα με μοναδικές εκδηλώσεις. Από 9 έως 24 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Συναυλίες, οπερέτα και όπερα σκιών, ρεσιτάλ, musical για παιδιά και προβολές ντοκιμαντέρ. Σε συνεργασία με τον Δήμο Ιερά Πέτρας και τον Δήμο Σιτίας. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
6: Λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει. Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Φίλοι επιχειρηματίες, με αφορμή το πρόγραμμα «Επιχειρώ πράσινα στην Κρήτη» με επιδότηση 60%, η Σολέ σας ενημερώνει ότι μπορεί άμεσα να σας στείλει προσφορά και μελέτη εξοικονόμησης για να τη συμπεριλάβετε στην πρότασή σας. Η Σολέ πρωτοπορεί σε ηλιακά συστήματα, ανλίες θερμότητας και φωτοβολταϊκά. Sole.gr. Ενημερώσου Sole.gr.

τη ζωή σου εύκολη, σύγχρονη, δημιουργική. Μπες στον κόσμο της Τσιφετάκης Euronics. Προϊόντα υψηλής τεχνολογίας στις υπηρεσίες σου κάθε στιγμή της ζωής σου. Ηλεκτρικά είδη, συσκευές οικιακής χρήσης, είδη πληροφορικής, gadgets και ό,τι άλλο ψάχνεις σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιφετάκης Euronics. Καποδίστρια 6 δίπλα από τα ΚΕΠ Σιτίας. Τηλέφωνο 28430-23646. Τσιφετάκης Euronics. Κάνε τη ζωή σου όπως σου αξίζει.

0: FM.
1: Μειώνουμε τις τιμές κόντρα στην ακρίβεια.
2: Κρεοπολία Δερμετζάκης. 10 βασικά είδη φρέσκου κρέατος στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Κοτόπουλο ολόκληρο 2,99 το κιλό.
2: Μπούτι κοτόπουλου 3,79 το κιλό.
1: Φιλέτο από στήθος κοτόπουλου 8,99 το κιλό.
2: Χοιρινή μπριζόλα με οστό 5,49 το κιλό.
1: Χοιρινή σπάλα χωρίς οστό 5,49 το κιλό.
2: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,49 το κιλό.
1: Χοιρινές μπουκές 5,99 το κιλό.
2: Χοιρινός κιμάς 5,49 το κιλό.
1: Βόιος κιμάς 13,99 το κιλό.
2: Βόια σπάλα χωρίς οστό 15,99 το κιλό.
1: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. Υποστηρίζουμε την οικογένειά σας με ποιότητα και οικονομία στο τραπέζι σας.
2: Τρία σημεία εξυπηρέτησης στο νομό Λασιθίου. Άγιος Νικόλαος, Ιερά Πέτρα, Σιτία.
3: Όταν πρόκειται για το αυτοκίνητο, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Γαρεφαλάκης Ηλίας.
4: Πώληση χονδρική και λιανική, μπαταριών, λαδιών, ανταλλακτικών, ηλεκτρολογικού υλικού, αναρτήσεων και παντός είδους φίλτρων. Αντιπροσωπεύουμε τις εταιρείες Castrol, Aral, Texaco, Monte Carlo Ιταλίας και πολλές ακόμα αντιπροσωπείες λαδιών για το αυτοκίνητο.
3: Πλήρης γάμα σε μεταχειρισμένα και καινούργια ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε πώληση χονδρική και λιανική.
4: Διανομή και τροφοδοσία σε όλο το νομό με ιδιόκτητα οχήματα και αποστολή στα γειτονικά νησιά. Γαρεφαλάκης Ηλίας. Εμπιστευτείτε μας το αυτοκίνητό σας για σούπερ καθάρισμα στο υπερσύγχρονο πλυντήριό μας με μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας.
3: Θα μας βρείτε στη Στρατή Καλογερίδη 17 στη Σιτία και στα τηλέφωνα 2843-026-046 και 6948-263177.
4: Γαρεφαλάκης Ηλίας. Για ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, εμείς έχουμε τη λύση.
5: Τώρα θα μας βρείτε και στην Ιερά Πέτρα, στην Οδό Δημοκρατίας 85. Επίσης, νέο κατάστημα στις Μοίρες Ηρακλείου, στην Οδό Μάχης Κρήτης 18. Τώρα, σας περιμένουμε στην ολοκένουργια έκθεση αυτοκινήτων μας να διαλέξετε το μοντέλο που σας ταιριάζει.
6: Ακούς CTFM 95,5, το ραδιόφωνο που ακούγεται. Αλλά μας ακούς και στο ίντερνετ. Μπες στη σελίδα μας www.ctfm.blogspot.gr.
5: Καινούργια έκθεση αυτοκινήτων μας να διαλέξετε το μοντέλο που σας ταιριάζει.
6: Ακούς CTFM 95,5, το ραδιόφωνο που ακούγεται. Αλλά μας ακούς και στο ίντερνετ. Μπες στη σελίδα μας www.ctfm.blogspot.gr.

0: FM.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι... Γολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7,45 ευρώ και Ben & Jerry's 4,52 ευρώ. Όλοι οι χυμοί ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10,90 ευρώ το κιλό. Μύθος 6+2 δώρο 5,95 ευρώ. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5,90 ευρώ το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2,95 ευρώ το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Και οι δύο μου γονείς καπνίζουνε μέσα στο σπίτι. Κλείνομαι στο δωμάτιό μου, αλλά και εκεί τζούζουν τα μάτια μου. Την ώρα του φαγητού όλοι καπνίζουν στο τραπέζι.
6: Το παθητικό κάπνισμα δεν συμβαίνει μόνο σε κλειστούς δημόσιους χώρους. Τα παιδιά και τα βρέφη είναι ανυπεράσπιστα στο σπίτι. Προστατέψτε τα. Μην επιβάλλετε στα παιδιά να εισπνέουν τον καπνό σας. Ακαπνίστας. Σύλλογος για την προστασία από το παθητικό κάπνισμα.
7: Σιτία FM. Σιτία FM.

0: Πολυτεχνία FM.
1: Τι βάζεις στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο? Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
2: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Αυτό το μήνυμα απευθύνεται στη Στεφανία που μόλις έκανε στάση για καφέ στη Γλυφάδα. Σε χρειαζόμαστε άμεσα σε συσίτιο στη Θεσσαλονίκη. Μπορείς να είσαι εκεί για να βοηθήσεις, ακόμα και όταν δεν είσαι εκεί. Μπες στο www.mdmgreece.gr και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις το έργο των γιατρών του κόσμου. Γιατροί του κόσμου. Όπου υπάρχουν άνθρωποι.
4: Σιτία FM.

0: FM.
1: Όταν πρόκειται για το αυτοκίνητο, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Γαρεφαλάκης Ηλίας.
2: Πώληση χονδρική και λιανική, μπαταριών, λαδιών, ανταλλακτικών, ηλεκτρολογικού υλικού, αναρτήσεων και παντός είδους φίλτρων. Αντιπροσωπεύουμε τις εταιρείες Castrol, Aral, Texaco, Monte Carlo Ιταλίας και πολλές ακόμα αντιπροσωπείες λαδιών για το αυτοκίνητο.
1: Πλήρης γάμα σε μεταχειρισμένα και καινούργια ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε πώληση χονδρική και λιανική.
2: Διανομή και τροφοδοσία σε όλο τον νομό με ιδιόκτητα οχήματα και αποστολή στα γειτονικά νησιά. Γαρεφαλάκης Ηλίας. Εμπιστευτείτε μας το αυτοκίνητό σας για σούπερ καθάρισμα στο υπερσύγχρονο πλυντήριό μας με μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας.
1: Θα μας βρείτε στη Στρατή Καλογερίδη 17 στη Σιτία και στα τηλέφωνα 28430-26046 και 6948-263177.
2: Γαρεφαλάκης Ηλίας. Για ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, εμείς έχουμε τη λύση.
3: Τώρα θα μας βρείτε και στην Ιεράπετρα, στην Οδό Δημοκρατίας 85. Επίσης, νέο κατάστημα στις Μοίρες Ηρακλείου, στην Οδό Μάχης Κρήτης 18. Τώρα, σας περιμένουμε στην ολοκένουργια έκθεση αυτοκινήτων μας να διαλέξετε το μοντέλο που σας ταιριάζει.
4: Σιτία FM.

ξεδιαλέγει έτσι τσα Χριστούς και έτσι ψευτώντα είδες. Ω, πα να αφήσεις μόνο εις τη ζωή ανθρώπους μέρα

0: Nathan.
1: Είτε είναι τραυματισμένο, είτε σε εγκυμοσύνη, είτε είναι άρρωστο, είτε είναι μωρό, είτε είναι σκύλος, είτε είναι γάτα που έχει ανάγκη από φροντίδα, η οδηγία είναι μία. Καλείς άμεσα το Δήμο σου. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Οι Δήμοι έχουν νομική υποχρέωση να φροντίζουν για την περίθαλψη, στήρωση, εμβολιασμό, σύτηση, σήμανση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων τους. Αν ο Δήμος αδιαφορεί ή δεν έχει πρόγραμμα, ενημέρωσε άμεσα την Επταμελή Επιτροπή για τα Θέματα των Ζώων του Υπουργείου Εσωτερικών. Νόμος 4830 του 21, άρθρο 39. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος, www.zoforos.gr.
2: Σιτία FM.

0: Μία FM.
1: Αυτό το μήνυμα απευθύνεται στη Στεφανία που μόλις έκανε στάση για καφέ στη Γλυφάδα. Σε χρειαζόμαστε άμεσα σε συσίτιο στη Θεσσαλονίκη. Μπορείς να είσαι εκεί για να βοηθήσεις, ακόμα και όταν δεν είσαι εκεί. Μπες στο www.mdmgreece.gr και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις το έργο των γιατρών του κόσμου. Γιατροί του κόσμου. Όπου υπάρχουν άνθρωποι. Συντία FM.

0: 95,5.
1: Πήρες τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
2: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Συντία FM.
4: Ακούς Σιτία FM 95,5, το ραδιόφωνο που ακούγεται. Αλλά μας ακούς και στο ίντερνετ. Μπες στη σελίδα μας www.sitiafm.blogspot.gr.
0: Σιτία FM.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Τι βάζεις στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο? Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
2: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Ακούς Σιτία FM 95,5. Το ραδιόφωνο που ακούγεται. Αλλά μας ακούς και στο ίντερνετ. Μπες στη σελίδα μας www.sitiafm.blogspot.gr.
8: Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά.
9: Αγαπητές φίλες και φίλοι, γεια σας και πάλι μαζί. Για να ακούσουμε τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια της 17ης εβδομάδας του 2026, περίοδος 20 με 26 Απριλίου. Top 20 ελληνικών τραγουδιών. Ξεκινάμε όπως πάντα τη μετάδοσή τους από το νούμερο 20 και καταλήγουμε στην κορυφή. Μεταδίδουμε τα 20 πιο πολυπαιγμένα ελληνικά τραγούδια στα ραδιόφωνα της ελληνικής επικράτειας. Πρόκειται για το επίσημο chart της IFPI, το οποίο ελέγχει ο Media Inspector. Άρα λοιπόν μιλάμε για την αντικειμενική καταγραφή των δημοφιλέστερων ελληνικών τραγουδιών όπως αυτά ακούγονται με συχνότητα μεταδόσεων στα ραδιόφωνα. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αμέσως τώρα ξεκινά ένα μουσικό ταξίδι στον κορυφαίο σταθμό της ελληνικής μουσικής. Εδώ! Νούμερο 20. Τα κούνια για καρφιά. Επιστρέφει η Ιουλία Καραπατάκη.

0: 20 Greek hits on the radio with Dimitris.
1: Νούμερο 18, το remix του 2026 Εσένα Μόνο με την Κέτι Γαρμπή.

Συντροφιά σου τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια της 17ης εβδομάδας του 2026, περίοδος 20 με 26 Απριλίου. Στο 17, ξέρεις πολλούς, πάνω

0: 30 Greek hits on the radio with Dimitris.
1: Sitia FM.
2: Μειώνουμε τις τιμές κόντρα στην ακρίβεια.
3: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. 10 βασικά είδη φρέσκου κρέατος στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Κοτόπουλο ολόκληρο 2,99 το κιλό.
3: Μπούτι κοτόπουλου 3,79 το κιλό.
2: Φιλέτο από στήθος κοτόπουλου 8,99 το κιλό.
3: Χοιρινή μπριζόλα με οστό 5,49 το κιλό.
2: Χοιρινή σπάλα χωρίς οστό 5,49 το κιλό.
3: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,49 το κιλό.
2: Χοιρινές μπουκές 5,99 το κιλό.
3: Χοιρινός κιμάς 5,49 το κιλό.
2: Βόιος κιμάς 13,99 το κιλό.
3: Βόια σπάλα χωρίς οστό 15,99 το κιλό.
2: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. Υποστηρίζουμε την οικογένειά σας με ποιότητα και οικονομία στο τραπέζι σας.
3: Τρία σημεία εξυπηρέτησης στο νομό Λασιθίου. Άγιος Νικόλαος, Ιερά Πέτρα, Σιτία.
4: Σιτία FM.
5: Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια στον Σιτία FM 95,5.
6: Τα ελληνικά 20 δημοφιλέστερα μόνο εδώ.
5: Συντροφιά σου τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια της 17ης εβδομάδας του 2026, περίοδος 20 με 26 Απριλίου. Σταθερά στο 15 το ντουέτο Νίνο Τζόζεφιν. Τι κάνεις.
7: Τι κάνεις.

0: Ακούτε την εκπομπή
1: Τα 20 δημοφιλέστερα τραγούδια
2: με τον Δημήτρη Ευθυμιάδη.
3: Γιάννης Πλούταρχος, Δε γίνεται, νούμερο 13.
4: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να...

0: Συντροφιά σου τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια της 17ης εβδομάδας του 2026, περίοδος 20 με 26 Απριλίου. 12η θέση Νίκος Μακρόπουλος, Σε θέλω παράφορα.
1: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς

0: music. The 20 Greek hits on the radio with Dimitris.
1: Sitia FM.
2: Πήρε τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
3: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Συντία FM.
5: Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια στον Σιτία FM 95,5.
6: Τα ελληνικά 20 δημοφιλέστερα, μόνο εδώ.
7: Συντροφιά σου τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια της 17ης εβδομάδας του 2026, περίοδος 20 με 26 Απριλίου. Πρώτη δεκάδα, νούμερο 10, Ελένη Φουρέιρα, Αλληλούια.
8: Σε

συντροφιά σου τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια της 17ης εβδομάδας του 2026, περίοδος 20 με 26 Απριλίου. Σημαντική άνοδος του τραγουδιού, εξηγήστε μου με την Ρία Ελληνίδου από το 12 στο νούμερο 8.

σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με

0: 20 Greek hits on the radio with Dimitris.
1: Sitia FM.
2: Κάνε τη ζωή σου εύκολη, σύγχρονη, δημιουργική. Μπες στον κόσμο της Τσιφετάκης Euronics. Προϊόντα υψηλής τεχνολογίας στις υπηρεσίες σου κάθε στιγμή της ζωής σου. Ηλεκτρικά είδη, συσκευές οικιακής χρήσης, είδη πληροφορικής, gadgets και ό,τι άλλο ψάχνεις σε ασυναγώνησες τιμές. Τσιφετάκης Euronics. Καποδίστρια 6 δίπλα από τα Κέψη Τίας. Τηλέφωνο 28430-23646. Τσιφετάκης Euronics. Κάνε τη ζωή σου όπως σου αξίζει.
3: Σιτία FM.
4: Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια στον Σιτία FM 95,5. Συντροφιά σου τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια της 17ης εβδομάδας του 2026, περίοδος 20 με 26 Απριλίου. Πρώτη πεντάδα και Χρήστος Μάστορας, Μαργαρίτα, νούμερο 5.

0: συντροφιά σου τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια της 17ης εβδομάδας του 2026, περίοδος 20 με 26 Απριλίου. Τρίτη θέση, Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχούλα.

0: hits on the radio with Dimitris.
1: Μία θέση πάνω για την Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμός από το νούμερο 3 που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα στο 2. Αυτή είναι...

Άκουσες τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες της 17ης εβδομάδας του 2026 στον κορυφαίο σταθμό της ελληνικής μουσικής. Δεν έχω παρά να ανανεώσω το ραντεβού μου μαζί σου για την επόμενη εβδομάδα εδώ. Μέχρι να τα ξαναπούμε, να περνάς όμορφα.

0: FM.
1: Σιτία FM 95,5. Το ραδιόφωνο που ακούγεται σε ολόκληρο τον ομό Λασιθίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945 19 20 96.
2: Νίκος Οικονομίδης, Ονειράμα, το Γλέντι.

0: Μειώνουμε τις τιμές κόντρα στην ακρίβεια.
1: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. 10 βασικά είδη φρέσκου κρέατος στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
0: Κοτόπουλο ολόκληρο 2,99 το κιλό.
1: Μπούτι κοτόπουλου 3,79 το κιλό.
0: Φιλέτο από στήθος κοτόπουλου 8,99 το κιλό.
1: Χοιρινή μπριζόλα με οστό 5,49 το κιλό.
0: Χοιρινή σπάλα χωρίς οστό 5,49 το κιλό.
1: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,49 το κιλό.
0: Χοιρινές μπουκές 5,99 το κιλό.
1: Χοιρινός κιμάς 5,49 το κιλό.
0: Βόιος κιμάς 13,99 το κιλό.
1: Βόια σπάλα χωρίς οστό 15,99 το κιλό.
0: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. Υποστηρίζουμε την οικογένειά σας με ποιότητα και οικονομία στο τραπέζι σας.
1: Τρία σημεία εξυπηρέτησης στον ομό Λασιθίου. Άγιος Νικόλαος, Ιερά Πέτρα, Σιτία.
2: Ελένη Φουρέιρα, Αλληλούια.
3: Σ' ένα

0: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
1: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
2: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
3: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
0: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρει στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
4: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο αγκαλιά.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
5: Κωνσταντίνος Αργυρός, Noisy, νερό.

0: FM.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσει.
0: Σιτία FM.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη όλα τα οικογενειακά παγωτά έβγα 7 ευρώ.

0: 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Φίλοι επιχειρηματίες, με αφορμή το πρόγραμμα «Επιχειρώ πράσινα στην Κρήτη» με επιδότηση 60%, η Σολέ σας ενημερώνει ότι μπορεί άμεσα να σας στείλει προσφορά και μελέτη εξοικονόμησης για να τη συμπεριλάβετε στην πρότασή σας. Η Σολέ πρωτοπορεί σε ηλιακά συστήματα, ανλίες θερμότητας και φωτοβολταϊκά. Sole.gr. Ενημερώσου Sole.gr.
3: Συντία FM.

0: επιτυχία FM.
1: Κάνε τη ζωή σου εύκολη, σύγχρονη, δημιουργική. Μπες στον κόσμο της Τσιφετάκης Euronics. Προϊόντα υψηλής τεχνολογίας στις υπηρεσίες σου κάθε στιγμή της ζωής σου. Ηλεκτρικά είδη, συσκευές οικιακής χρήσης, είδη πληροφορικής, gadgets και ό,τι άλλο ψάχνεις σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιφετάκης Euronics. Καποδίστρια 6 δίπλα από τα Κέρψη Τίας. Τηλέφωνο 28430-23646. Τσιφετάκης Euronics. Κάνε τη ζωή σου όπως σου αξίζει.
2: Σιτία FM.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τιτ Ράδιο Κρήτη
1: CTFM 95,5.
2: Χειμωνιάτικο σκηνικό μέσα στο Μάιο επικρατεί και σήμερα στην Κρήτη, με τις κορυφές των Ανοιγείων, των Λασιθιώτικων Ωραίων και των Λευκών Ωραίων να ντύνονται στα λευκά μετά την έντονη κακοκαιρία που έπληξε και το νησί μας. Το ασυνήθιστο αυτό σκηνικό έρχεται να αποτυπώσει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την έντονη καιρική αστάθεια που επικρατεί τις τελευταίες δύο μέρες στην Κρήτη, με τα φαινόμενα να παραπέμπουν ξεκάθαρα σε χειμώνα. Την ίδια ώρα θεματική είναι η ενίσχυση των υδάτινων αποθεμάτων στην Κρήτη μετά και τις τελευταίες μετρήσεις. Το πράγμα ποταμών παρουσιάζει πλήρη πληρότητα, αγγίζοντας το 100% με αποθηκευμένα 22 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Αντίστοιχα, στο φράγμα που σε λέμε, τα αποθέματα ανέρχονται σε 13 εκατομμύρια κυβικά και στο φράγμα της φανερωμένης 12 εκατομμύρια. Το αστυνομικό μέγαρο πέρασε σήμερα το μεσημέρι ο 18χρονος, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στο αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Ποτομαγιάς στο Ηράκλειο, ενώ ο 23χρονος αδερφός του έχει ήδη συλληφθεί. Οι εμπλεκόμενοι αναμένεται να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον της δικαιοσύνης, με τις απολογίες τους να έχουν προγραμματιστεί για την Τετάρτη στις 9 το πρωί. Ένα νέο σύστημα διαχείρισης ασθενών στα τμήματα επιγόντων περιστατικών του Βεζελίου εφαρμόζεται από αύριο με τη χρήση του ψηφιακού βραχιολιού. Το σύστημα καταργεί την απλή σειρά προτεραιότητας με βάση την ώρα άφιξης και εισάγει τη διαλογή ανάλογα με τη σοβαρότητα του περιστατικού. Μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ίδρυψης στο ρεύμα ανόδους τηλεφόρου Δημοκρατία στο Ηράκλειο, που παραμένει κλειστό για τα οχήματα, προκαλώντας αυξημένη κίνηση στους γύρω δρόμους. Σημαντική ανάσα για τις επιχειρήσεις και τον πρωτογενή τομέα φέρνει νέα παράταση που δίδεται στην υποχρεωτική εφαρμογή της δεύτερης φάσης του ψηφιακού δελτίου αποστολής, μεταθέτοντας την έναρξη του καθολικού μέτρου έως το τέλος του 2026. Όριο στο κόστος αποπληρωμής κατανοητικών δανείων έως 100.000 ευρώ βάζει νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, που παρουσίασε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανάρτησή του. Νέα πρόκληση για τους σεισμοπαθείς του Αρκαλοχωρίου, καθώς δόθηκε νέα αλλά ολιγοήμερη διορία για το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025, προκαλώντας την έντονη διαμαρτυρία του Συλλόγου Σεισμοπληκτική Ελπίδα. Πρωταθλήτρια αναδεικνύεται η Ελλάδα στην εργασία τα Σαββατοκύριακα, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Eurostat. Η ενέργεια περνά στα χέρια των πολιτών με νέο νομοσχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο ανοίγει το δρόμο για την εγκατάσταση μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων ακόμα και στα μπαλκόνια διαμερισμάτων. Η επόμενη μέρα στον Όφι, το Πακρίτιο Στάδιο, το νέο γήπεδο της ομάδος, η έγκριση του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, του κανονισμού άρδευσης από το Δημοτικό Συμβούλιο, το Μνημόνιο Συνεργασίας με την Εθνική Λυρική Σκηνή και ο απολογισμός της ερχόμενης Παρασκευής κυριαρχούν στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού. Τελευταία ημέρα σήμερα υποβολή των αιτήσεων για το πρόγραμμα του Κοινωνικού Τουρισμού 2026 Πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως τα μεσάνυχτα. Και να περάσουμε τώρα στις αθλητικές μας ειδήσεις με τον Στέλιος Βοιαντόπουλο. Στέλιος, ακούμε.
3: Καλησπέρα, Λευτέρη. Καλησπέρα στους φίλους ακροατές. Το πρώτο του παιχνίδι μετά την ιστορική επιτυχία, την κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδας, ο Όφι γνώρισε την ήττα το απόγευμα στο Παγκρίτιο Στάδιο από τον Άρη με 2-0. Σε μια αναμέτρηση στην οποία οι Θεσσαλονικείς εμφανίστηκαν πιο φρέσκοι και πιο προσεκτική στο παιχνίδι και με δύο γκολ στην αρχή και το τέλος του αγώνα με τον Ντουντού και τον Γιαννιώτα πήραν τη νίκη. Με τον προπονητή του Όφη, τον Χρήστο Κόντια, να τονίζω ότι η ομάδα του είχε μείνει στην κατάκτηση του κυπέλου, ενώ ζήτησε αλλαγή προσέγγισης από τους παίχτες του στα επόμενα τρία παιχνίδια, τα τελευταία τρία παιχνίδια των play-off της Super League, προκειμένου Όφη να καταλάβει την καλύτερη δυνατή θέση. Πρέπει να αλλάξουμε, είπε χαρακτηριστικά προπονητής του Όφη, τη διάθεση, γιατί έχουμε μπροστά μας παιχνίδια και πρέπει να τερματίσουμε όσο ψηλότερα γίνεται. Στο άλλο παιχνίδι των play-off της πέμπτης θέσης, ο Λεβαδιακός κέρδισε με 5-2 τον Βόλο, ενώ στα play-off τίτλου πριν από λίγο ο ΠΑΟΚ νίκησε στην Τούμπα τον Ολυμπιακό με 3-1. Και η ΑΕΚ, αν κερδίσει τον Παναθηναϊκό, τον οποίο αντιμετωπίζει αυτή την ώρα στη Λεωφόρο, θα έχει εξασφαλίσει από απόψε κατά 90% την κατάκτηση του τίτλου. Στο τοπικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Α1 κατηγορίας Ηρακλείου έπεσε η Αυλαία σήμερα, με τα Αβιλινά να κερδίζουν την παραμονή στην κατηγορία μετά την επιβλητική νίκη επί του Αλμυρού με 4-0, ενώ δεν τα κατάφερε η Αγία Βαρβάρα, η οποία ετήθηκε από τον ΠΑΟ Κουρσόνα στην Αγία Βαρβάρα με 2-0 και υποβάζεται όπως και το Λίντο, το οποίο στο φινάλε του πρωταθλήματος. Γνώρισε παιδιά ήττα από τον πρωταθλητή Εργοτήλη με 7-0. Στα υπόλοιπα παιχνίδια Ρούβα, Αθλητικό Όμιλο στην Πακίου 0-2. Μινωικία Ετός Ανογκίων 1-3. Χερσόνησο ΣΑΕΚ Ατσαπά 3-0. Πανόμοχος 2-1. Και Ρωμανός Αθεστίων 2-3. Τέλος, σημαντική επιτυχία για την ομάδα βόλεϊ νεανίδων του Όφη που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νεανίδων που ολοκληρώθηκε σήμερα. Δευτέρη.
2: Στέλιο, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Για αύριο στην Κρήτη προβλέπονται τοπικές βροχές και νωρίς το πρωί με μονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι το απόγευμα θα σταματήσουν και ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή Κρήτη.gr.
1: Για συστήματα. Σιτία FM. Μειώνουμε τις τιμές κόντρα στην ακρίβεια.
0: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. 10 βασικά είδη φρέσκου κρέατος στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Κοτόπουλο ολόκληρο 2,99 το κιλό.
0: Μπούτι κοτόπουλου 3,79 το κιλό.
4: Φιλέτο από στήθος κοτόπουλου 8,99 το κιλό.
0: Χοιρινή μπριζόλα με οστό 5,49 το κιλό.
4: Χοιρινή σπάλα χωρίς οστό 5,49 το κιλό.
0: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,49 το κιλό.
4: Χοιρινές μπουκές 5,99 το κιλό.
0: Χοιρινός κιμάς 5,49 το κιλό.
4: Βόιος κιμάς 13,99 το κιλό.
0: Βόια σπάλα χωρίς οστό 15,99 το κιλό.
4: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. Υποστηρίζουμε την οικογένειά σας με ποιότητα και οικονομία στο τραπέζι σας.
0: Τρία σημεία εξυπηρέτησης στο νομό Λασιθίου. Άγιος Νικόλαος, Ιερά Πέτρα, Σιτία.
5: Τι βάζεις στο γκριλ? Στο τηγάνι, στο φούρνο? Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
6: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Ακού CTFM 95,5. Το ραδιόφωνο που ακούγεται. Αλλά μας ακούς και στο ίντερνετ. Μπες στη σελίδα μας www.ctfm.blogspot.gr.

ακόμη μια κομπή χαέρι μόλις ξεκινάει. Θα βρισκόμαστε κοντά σας για την επόμενη ώρα με καλή και επιλεγμένη κριτική μουσική. Καλή ακρόαση λοιπόν και σας εύχομαι μια ευχάριστη μουσική ώρα.

0: nothing.
1: Οπτικά δείχνει να κινείται και σήμερα ο δείκτης του.
2: Πληροφορίες, πολλές πληροφορίες, ειδήσεις, σχόλια, κάθε μέρα και ξανά. Ώσπου όλα μοιάζουν ίδια και εσύ τα προσπερνάς χωρίς καν να δώσεις σημασία. Αν όμως συναντήσεις κάτι στα αλήθεια σπουδαίο.
3: Είμαι ό,τι πιο γενναίο θα πετύχει σήμερα. Είμαι ό,τι πιο όμορφο θα δει σήμερα.
2: Μην προσπερνάς κάτι που αξίζει. Τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ σε χρειάζονται στο πλευρό τους.
3: Είναι ο λόγος να συνεχίσουμε έτσι. Και εμείς θα σου χαρίσουμε όλη μας την αγάπη.
2: Η ΕΛΕΠΑΠ στηρίζει τα παιδιά με αναπηρία ώστε να συνεχίσουν τις θεραπείες τους. Μάθε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Σιτία FM.
5: Πάμε μια βόλτα στη Σιτία.

Κάπε εδώ, αγαπητοί μακροατές, το μουσικό μας ταξίδι έφτασε στο τέλος του. Εύχομαι να περάσαμε μια ευχάριστη μουσική ώρα, καλή αντάμωση και μια όμορφη νύχτα σε όλους μας.

0: FM.
1: Και οι δύο μου γονείς καπνίζουνε μέσα στο σπίτι. Κλείνομαι στο δωμάτιό μου, αλλά και εκεί τσουζούν τα μάτια μου. Την ώρα του φαγητού, όλοι καπνίζουν στο τραπέζι.
2: Το παθητικό κάπνισμα δεν συμβαίνει μόνο σε κλειστούς δημόσιους χώρους. Τα παιδιά και τα βρέφη είναι ανυπεράσπιστα στο σπίτι. Προστατέψτε τα. Μην επιβάλλετε στα παιδιά να εισπνέουν τον καπνό σας. Ακαπνίστας. Σύλλογος για την προστασία από το παθητικό κάπνισμα.
0: Σιτία FM. Πέντε κόμμα πέντε.

0: FM.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7,45 ευρώ και Ben & Jerry's 4,52 ευρώ. Όλη η χυμή ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10,90 ευρώ το κιλό. Μύθος 6+2 δώρο 5,95 ευρώ. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5,90 ευρώ το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2,95 ευρώ το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς. Και δεν αλλάζει.
4: Όποιος ξέρει τι θα πει, σήμερα τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Σιτία FM 95,5. Το ραδιόφωνο που ακούγεται σε ολόκληρο τον ομό Λασιθίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945 192096.
5: Σιτία FM.

0: FM.
1: Αυτό το μήνυμα απευθύνεται στη Στεφανία που μόλις έκανε στάση για καφέ στη Γλυφάδα. Σε χρειαζόμαστε άμεσα σε συσίτιο στη Θεσσαλονίκη. Μπορείς να είσαι εκεί για να βοηθήσεις, ακόμα και όταν δεν είσαι εκεί. Μπες στο www.mdmgreece.gr και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις το έργο των γιατρών του κόσμου. Γιατροί του κόσμου. Όπου υπάρχουν άνθρωποι.
2: Σιτία FM.

0: FM.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7 ευρώ και 45 λεπτά και Ben & Jerry's 4 ευρώ και 52 λεπτά. Όλη η χυμή ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό και ελληνικές φράουλες 2 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Συντία FM.

0: Ethan.
1: Όταν ήμουνα μικρός, ήμουνα ένα πλαστικό μπουκάλι πεταμένο στην άκρη του δρόμου. Μέχρι που μια μέρα ένα παιδικό χέρι με πήρε και με έβαλε σε έναν κάδο ανακύκλωσης. Από τότε η ζωή μου απέκτησε νόημα. Έγινα μπουφάν για τον Νίκο που όταν μεγαλώσει θα με δώσει στον αδελφό του. Και μετά θα γίνω τσάντα ή στρώμα. Σκουπίδι πάντως δεν θα γίνω. Στην κυκλική οικονομία δεν πετάμε τίποτα. Όλα έχουν αξία. Ό,τι δεν είναι χρήσιμο για εμάς γίνεται χρήσιμο για κάποιον άλλον. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε, ανακυκλώνουμε. Ώρα για δράση. Μάθετε περισσότερα στο circulargreece.gr.
2: Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.
3: Citia FM.

0: FM.
1: Έντεκα, μηδέν, δύο. Παρακαλώ επαναλάβετε τον αριθμό.
2: Αν εσείς ή κάποιο δικό σας πρόσωπο δεν μπορεί να ανακαλέσει στη μνήμη του τον αριθμό που μόλις ακούστηκε, καλέστε στο 1102, γραμμή βοήθειας για την άνοια. Ενημερώνουμε, στηρίζουμε, συμβουλεύουμε. Από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών.
1: 1102. Απέναντι στην άνοια έχουμε όλη την ίδια γραμμή.
2: Με την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας, της Περιφέρειας Αττικής και του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων.
3: Σιτία FM.

0: Σιτία FM.
1: Μειώνουμε τις τιμές κόντρα στην ακρίβεια.
2: Κρεοπολία Δερμετζάκης. 10 βασικά είδη φρέσκου κρέατος στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Κοτόπουλο ολόκληρο 2,99 το κιλό.
2: Μπούτι κοτόπουλου 3,79 το κιλό.
1: Φιλέτο από στήθος κοτόπουλου 8,99 το κιλό.
2: Χοιρινή μπριζόλα με οστό 5,49 το κιλό.
1: Χοιρινή σπάλα χωρίς οστό 5,49 το κιλό.
2: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,49 το κιλό.
1: Χοιρινές μπουκές 5,99 το κιλό.
2: Χοιρινός κιμάς 5,49 το κιλό.
1: Βόιος κιμάς 13,99 το κιλό.
2: Βόια σπάλα χωρίς οστό 15,99 το κιλό.
1: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. Υποστηρίζουμε την οικογένειά σας με ποιότητα και οικονομία στο τραπέζι σας.
2: Τρία σημεία εξυπηρέτησης στο νομό Λασιθίου. Άγιος Νικόλαος, Ιερά Πέτρα, Σιτία.
3: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Ιερά Πέτρα και στη Σιτία και παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα με μοναδικές εκδηλώσεις. Από 9 έως 24 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Συναυλίες, οπερέτα και όπερα σκιών, ρεσιτάλ, musical για παιδιά και προβολές ντοκιμαντέρ. Σε συνεργασία με τον Δήμο Ιερά Πέτρας και τον Δήμο Σιτίας. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Φίλοι επιχειρηματίες, με αφορμή το πρόγραμμα «Επιχειρώ πράσινα στην Κρήτη» με επιδότηση 60%, η Σόλε σας ενημερώνει ότι μπορεί άμεσα να σας στείλει προσφορά και μελέτη εξοικονόμησης για να τη συμπεριλάβετε στην πρότασή σας. Η Σόλε πρωτοπορεί σε ηλιακά συστήματα, ανλίες θερμότητας και φωτοβολταϊκά. Sole.gr. Ενημερώσου Sole.gr.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Σιτία FM.
7: Τι βάζεις στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο? Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
8: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
11: Είτε είναι τραυματισμένο, είτε σε εγκυμοσύνη, είτε είναι άρρωστο, είτε είναι μωρό, είτε είναι σκύλος, είτε είναι γάτα που έχει ανάγκη από φροντίδα, η οδηγία είναι μία. Καλείς άμεσα το Δήμο σου. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Οι Δήμοι έχουν νομική υποχρέωση να φροντίζουν για την περίθαλψη, στήρωση, εμβολιασμό, σύτηση, σήμανση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων τους. Αν ο Δήμος σου αδιαφορεί ή δεν έχει πρόγραμμα, ενημέρωσε άμεσα την Επταμελή Επιτροπή για τα Θέματα των Ζώων του Υπουργείου Εσωτερικών. Νόμος 4830 του 21, άρθρο 39. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος, www.zoforos.gr.
0: Σιτία FM. Σιτία FM.

0: κανέναν άλλον.
1: Γιατί δε μεν την έχω. Ιδού, πεδίο δόξης λαμπρών.
2: Καλά, εμένα δεν θα με ρωτήσει κανείς. Εντάξει ρε αγόρια.
3: Εσύ, ραντεβού στις 6 στο Soundcheck.
1: Τραγουδιστές, Άγιο είχαμε.

0: Πολυτεχνία FM.
1: Όταν πρόκειται για το αυτοκίνητο, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Γαρεφαλάκης Ηλίας.
2: Πώληση χονδρική και λιανική, μπαταριών, λαδιών, ανταλλακτικών, ηλεκτρολογικού υλικού, αναρτήσεων και παντός είδους φίλτρων. Αντιπροσωπεύουμε τις εταιρείες Castrol, Aral, Texaco, Monte Carlo Ιταλίας και πολλές ακόμα αντιπροσωπείες λαδιών για το αυτοκίνητο.
1: Πλήρης γάμα σε μεταχειρισμένα και καινούργια ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε πώληση χονδρική και λιανική.
2: Διανομή και τροφοδοσία σε όλο τον ομό με ιδιόκτητα οχήματα και αποστολή στα γειτονικά νησιά. Γαρεφαλάκης Ηλίας. Εμπιστευτείτε μας το αυτοκίνητό σας για σούπερ καθάρισμα στο υπερσύγχρονο πλυντήριό μας με μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας.
1: Θα μας βρείτε στη Στρατή Καλογερίδη 17 στη Σιτία και στα τηλέφωνα 2843-026046 και 6948-263177.
2: Γαρεφαλάκης Ηλίας. Για ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, εμείς έχουμε τη λύση.
3: Τώρα θα μας βρείτε και στην Ιεράπετρα, στην Οδό Δημοκρατίας 85. Επίσης, νέο κατάστημα στις Μοίρες Ηρακλείου, στην Οδό Μάχης Κρήτης 18. Τώρα, σας περιμένουμε στην ολοκένουργια έκθεση αυτοκινήτων μας να διαλέξετε το μοντέλο που σας ταιριάζει.
4: Σιτία FM

0: FM.
1: Μειώνουμε τις τιμές κόντρα στην ακρίβεια.
2: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. 10 βασικά είδη φρέσκου κρέατος στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Κοτόπουλο ολόκληρο 2,99 το κιλό.
2: Μπούτι κοτόπουλου 3,79 το κιλό.
1: Φιλέτο από στήθος κοτόπουλου 8,99 το κιλό.
2: Χοιρινή μπριζόλα με οστό 5,49 το κιλό.
1: Χοιρινή σπάλα χωρίς οστό 5,49 το κιλό.
2: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,49 το κιλό.
1: Χοιρινές μπουκές 5,99 το κιλό.
2: Χοιρινός κιμάς 5,49 το κιλό.
1: Βόιος κιμάς 13,99 το κιλό.
2: Βόια σπάλα χωρίς οστό 15,99 το κιλό.
1: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. Υποστηρίζουμε την οικογένειά σας με ποιότητα και οικονομία στο τραπέζι σας.
2: Τρία σημεία εξυπηρέτησης στο νομό Λασιθίου. Άγιος Νικόλαος, Ιερά Πέτρα, Σιτία.
3: Σιτία FM.

0: anything.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Ζωοφιλική Ομοσπονδία Σωματείων Αττικής Σαρονικού.
2: Συντία FM.

Μια ζωή ταξιδεύω στις καρδιάς σου τον ατέλειωτο χαρτί κι ολοχάνομαι. Μα προτού η απουσία σου με σκορπίσει στον αγέρα.

Θυμώ της καρδιά σου, καρδιά μου, κι ολοχάνομαι. Μα προτού η απουσία σου μεγαλώσει τη μοναξιά μου, μοναξιά μου, απ' το όνομά σου πιάνομαι.

0: θέλω.
1: Οπτικά δείχνει να κινείται και σήμερα ο δείκτης.
2: Πληροφορίες, πολλές πληροφορίες, ειδήσεις, σχόλια, κάθε μέρα και ξανά, ώσπου όλα μοιάζουν ίδια και εσύ τα προσπερνάς χωρίς καν να δώσεις σημασία. Αν όμως συναντήσεις κάτι στα αλήθεια σπουδαίο...
3: Είμαι ό,τι πιο γενναίο θα πετύχει σήμερα. Είμαι ό,τι πιο όμορφο θα δει σήμερα.
2: Μην προσπερνάς κάτι που αξίζει. Τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ σε χρειάζονται στο πλευρό τους.
3: Είναι ο λόγος να συνεχίσουμε έτσι. Και εμείς θα σου χαρίσουμε όλη μας την αγάπη.
2: Η ΕΛΕΠΑΠ στηρίζει τα παιδιά με αναπηρία ώστε να συνεχίσουν τις θεραπείες τους. Μάθε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Συντία FM.

0: 95,5.
1: Προστατεύομαι από το παθητικό κάπνισμα. Ένας πρωτότυπος σχολικός διαγωνισμός για τάξεις 5ης, 6ης δημοτικού, γυμνάσια και λύκειο. Τα παιδιά οργανώνουν δράσεις και προτείνουν τρόπους ώστε να διασφαλίσουν το δικαίωμά τους στην υγεία τους. Προστατεύομαι από το παθητικό κάπνισμα. Με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας για όλα τα σχολεία της περιφέρειας Κρήτης. Μάθετε περισσότερα στο acapnistas.gr και στο acapnistas.blogspot.com. Προστατεύομαι από το παθητικό κάπνισμα.
2: Σιτία FM. You're listening to Great Spirit Sessions with Xenia.

0: nothing.
1: Αυτό το ραδιοφωνικό είναι αφιερωμένο στα παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ.
2: Οπα, μισό, στα παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Πάμε λίγο πιο ζωηρά.
1: Αυτό το ραδιοφωνικό είναι αφιερωμένο στα παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ.
2: Να σου πω, δεν αλλάζουμε και τη μουσική. Αφού αυτό το ραδιοφωνικό θα μιλήσει για τους ωραίους τύπους της ΕΛΕΠΑΠ.
1: Παιδιά γενναία που παίζουν με θεραπευτικά παιχνίδια που τα ξεκλειδώνουν, τα εξελίσσουν και γκαζώνοντας φτάνουν στην πρωτιά. Γίνονται νικητές. Νικητές στη ζωή που μοιάζει με παιχνίδι. Γίνε και εσύ ωραίος τύπος. Μπες τώρα στο elepap.gr, μάθε για το έργο μας αλλά και πώς μπορείς να στηρίξεις τα γενναία μας παιδιά. Συντία FM.

0: Nathan.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
2: Συντία FM.